κόπια το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχεις, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος όπου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Κόσμος 103,8. Καλύτερος και από React σε Story.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Κόσμος 100.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών του επαγγελματικού σας χώρου.
1: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι καλύπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κίτρινο λέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
2: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
3: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
1: Ναι, αλλά είτε θα απογείρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
0: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
4: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό. Η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμος 103,8.

0: Παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμος 103,8.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω

Ό,τι ακούς, ό,τι τραγουδάς, ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ. Κόσμος 103,8.

103,8. Έχει και άπια το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχεις, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος όπου

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 7. Ώρα για να αναθέσετε τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας στην Αύρα.
1: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
2: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα κοινόχρηστα ξανά. Μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω. Μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω. Και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
1: Τρέλα.
3: Ρε εσείς, πού το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
0: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
4: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
5: Το κοινό στοιχείο ανάμεσα σε ένα καναπέ και ένα πολυκατάστημα είναι ξεκάθαρο και οικολογικό. Οικολογική Ολύμπου. Από ένα καναπέ μέχρι ένα πολυκατάστημα, καθαριότητα με οικολογικά προϊόντα. Επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών, οικιακών και δημόσιων χώρων. Βιολογικοί καθαρισμοί μοκετών, σαλονιών, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, αποφράξεις, διαμορφώσεις και συντηρήσεις κήπων. Χονδρική λιανική πώληση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού. Με κάρτα πιστοποίησης, επαγγελματία καθαριστή Leader Professional Cleaner. Από τον PR Cert Ελλάς. Οικολογική Ολύμπου στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351051000. Φροντίζουμε το σήμερα, μελετάμε το αύριο.
6: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή

0: λαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός. Για πρώτη φορά στον Πλαταμόνα. Powered by Coca-Cola. Κάστρο Πλαταμόνα. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και σημεία προπόλησης Φεστιβάλ Ολύμπου. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Μ' άλλα πιο αχάριστη στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25ης Μαρτίου.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
9: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
8: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
9: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
8: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
9: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
10: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
9: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
11: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε το 23510 26743 και 6995 301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό στο πιάτο σας.

0: Βίσμπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι.
1: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 0 22 794 και στο technometal.com.gr.
2: Έπιπλο Κυριζόπουλος.

0: Ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510-22172 και online στο kirizopoulos.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
1: Κατερίνη, Πλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών του επαγγελματικού σας χώρου.
2: Σας παρακαλώ, χάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει ψυχή. Παίρνει μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα χειρόχρηστα ξανά. Μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω. Μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω.

0: ποπό για την πολυκατοικία. Ούτε ευρώ. Πο-πο-πο-πο. Τρέλα.
1: Ρε εσείς, που το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
2: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
3: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
6: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35, με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
7: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
8: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 23510-78323 και στο digitalpavlatools.gr.
9: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2310-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
10: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8:30. Ώρα για το ραντεβού σου με το ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών.
2: Αχ, Όλυμπος. Τι υπέροχη θέα. Και πόσο φανταστικός ο καφές. Τι, έτοιμο το αμάξι μου. Με συγχωρείτε, πέρασε ήδη έλεγχο. Σας παρακαλώ, μπορώ να κάτσω λίγο ακόμα. Κάθε φορά που έρχομαι στο ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών, η ίδια ιστορία. Όση ώρα εγώ απολαμβάνω το καφεδάκι μου και βλέπω Όλυμπο, η ομάδα Όλυμπος ελέγχει άψογα το αμαξάκι μου με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Εγώ φταίω που θέλω να μείνω κι άλλο.
3: Ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών. Το νέο κταίο της Κατερίνης με την εμπειρία της Οτοβιζιών. Υπερσύγχρονα μηχανήματα. Υπέροχος χώρος αναμονής. Άριστη εξυπηρέτηση με πλούσια δώρα. Μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση. Τέρμα 25 Μαρτίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου για κταίο στο 2351-077-377.
2: Φεύγω τώρα, αλλά θα ξανάρθω. Θα φέρω για το μηχανάκι. Γιώτα κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών. Το πιο σύγχρονο κταίο στην Κατερίνη.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Έξτρα φημίρισμα.
7: Έξτρα ευεξία.
6: Έξτρα απόχρωση.
7: Τιμή.
6: Αυτή δεν είναι έξτρα.
7: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
6: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
7: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
8: Τα χρώματα Χροτέ θα τα βρείτε στο κατάστημα Αφίδο Μακίδη. Λεωφόρος Ιασονίδη 89. Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-036-851.
9: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό: να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης. Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
0: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
10: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351-600-987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
11: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
12: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρέσκο ψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
11: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
12: παράγγειλε το στο 2351-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
0: Κατερίνη, Πλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8.
13: Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

Κόσμος 103,8. Καλύτερος και από React σε Story.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 9. Ώρα για την καθαριότητα στην πολυκατοικία σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο Κιτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο, μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογύρνουμε τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα, θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Μερικοί το προτιμούν φρέντο, άλλοι ζεστό, με αφρόγαλα ή χωρίς, με ζάχαρη ή σκέτο. Αλλά όλοι επιλέγουν το Franklin Coffee House, γιατί εδώ ο καφές αποκτάει άλλη διάσταση. Franklin, 16 Οκτωβρίου 1 και Πλατείας Ελευθερίας. Τηλέφωνα για delivery 2351-0-32035. Κάλεσε και απόλαυσέ τον στο χώρο σου. Συνόδευσέ τον με τις υπέροχες γλυκές και αλμυρές προτάσεις. Franklin, your daily coffee adventure.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Alchimica, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος, αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
7: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC Coppers.

0: Λέιζερ και πλάσμα. Σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος όμικρον έψιλον. Δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-022-794 και στο technometal.com.gr. Ανακάλυψε στο επίσημο δίκτυο MG σε όλη την Ελλάδα όλα τα SUV της MG με κινητήρες βενζίνης και υβριδικούς, με το πρωτοποριακό σύστημα MG Pilot και με 7 χρόνια εγγύηση από 18.950 ευρώ. MG. You drive us. Κωνσταντινίδης Ιορδάνης Ίκε. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. Τέρμα 25 Μαρτίου, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-29418.
1: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Υδρόγειος ακούει. What?

0: επιτυχίες.
1: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο. Καταδικασμένο είναι για να προκαλεί.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 9:30. Ώρα για το ραντεβού σου με το ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οντοβιζιών.
3: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχει και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία που πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus Autovision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια, αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus Autovision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus Autovision. Είναι βουνό!
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
6: Άκουσε εκεί να μου απαγορεύει να φέρνω ψάρι στο σπίτι, γιατί και καλά θα της μυρίσει το σπίτι. Φίλες αγάπη μου που δεν θα τρώω εγώ το φρέσκο ψαράκι μου. Μωρέ, θα στο ψήσω το ψάρι εγώ.
7: Για ολόφρεσκα ψάρια που τα απολαμβάνετε και έτοιμα ψημένα, η επιλογή είναι μία.
8: Ψαράδικο. Μεγάλη ποικιλία σε ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά.
7: Πού? Στην Κασάνδρου.
8: Αν θέλετε τα ψήνουμε ή τα τηγανίζουμε εμείς για εσάς.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ψαράδικο. Κασάνδρου 26, Κατερίνη.
7: Τηλέφωνο 23510-27217.
8: Πάντα φρέσκα.
9: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 2310-45540.
10: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επίδειξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
11: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
10: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

0: μπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, για πρώτη φορά στον Πλαταμόνα, powered by Coca-Cola, Κάστρο Πλαταμόνα. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30, opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και σημεία προπόλησης Φεστιβάλ Ολύμπου. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Κατερίνη, Πλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

Κόσμος 103,8. Άκουσε μας online σε όλα τα κινητά και tablet. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή. Εντελώς δωρεάν.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι καλύπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο, μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά ή τα θα απογύρωμε τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
7: Βάψιμο, επισκευή, κατασκευή, ό,τι και αν ετοιμάζεις, ξεκίνα από τα σωστά υλικά. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Χρώματα τείχου, εργαλεία, υλικά κατασκευών και γενικός εξοπλισμός. Όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα, εύκολα και με αποτέλεσμα. Λύσεις για κάθε εργασία, μικρή ή μεγάλη. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Σε περιμένουμε στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης ή online σπίτιμας.gr. Φτιάξ' το σωστά από την αρχή.
8: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25 Μαρτίου.
10: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Kerakol, Benetron, Alkinica, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος, αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
11: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
12: Έπιπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία, με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510 22172 και online στο κυριζόπουλος.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
0: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
2: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα χειρόχρηστα ξανά. Μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
1: Τρέλα.
3: Ρε εσείς, που το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
4: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
7: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό: να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
9: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
8: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
10: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε το 2351 026743 και 6995 301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό στο πιάτο σας.
11: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar, εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
12: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
13: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
12: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
13: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
13: Μακεδονίας 39 στην περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
12: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
13: Ζωή και Κότα, μη ζηλεύετε, ελάτε.
0: Κατερίνη, Πλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: να σ' αγαπώ.
1: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 11. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών του επαγγελματικού σας χώρου.
3: Σας παρακαλώ, χάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
4: Φροντίδα δεν έχει ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρωτα κοινόχρηστα ξανά, με στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ, το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
3: Τρέλα.
5: Ρε εσείς, πού το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριση?
6: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
7: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
8: Έξτρα φημίρισμα.
9: Έξτρα ευεξία.
8: Έξτρα απόχρωση.
9: Τιμή.
8: Αυτή δεν είναι έξτρα.
9: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
8: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεται για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
9: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
10: Τα χρώματα Χροτέ θα τα βρείτε στο κατάστημα Αφίδο Μακίδη. Λεωφόρος Ιασονίδη 89. Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-036-851.
11: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
12: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρέσκο ψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
11: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
12: παράγγειλε το στο 23510-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
13: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
13: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά, υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Κέρακολ, Πενετρών, Αλκίνικα, Σίκα, Θράκον, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος, αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου.
14: Σήμερα τρώμε ψαράκι.
15: Μπράβο!
14: Βρήκα το καλύτερο ψαράδικο. Μόνο φρέσκα ψάρια από τη θάλασσα.
15: Εγώ δεν μπορώ το τηγάνισμα στο σπίτι.
14: Μην ανησυχείς. Μπορείς να τα πάρεις και έτοιμα, ψημένα ή τηγανισμένα, κατευθείαν στο τραπέζι σου.
16: Αυτό είναι το ψαράδικο. Κασάνδρου 26, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-27217.
17: Ψαράδικο. Η πιο φρέσκα επιλογή κατευθείαν από τη θάλασσα.
18: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: επιτυχίες.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Έθριος αναμένεται ο καιρός στις επόμενες...
7: Βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν σχεδόν όλη την Ελλάδα.
6: Ηλιοφάνεια και άνοδος στις θερμοκρασίες.
7: Χιόνια θα δούμε στα ορεινά.
8: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι καιρό θα κάνει. Όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο καιρό θα αντέξει το χρώμα του τοίχου σας. Γιατί το σμαλτοπλάστα ακρίλικ από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες και να παραμένει αναλύωτο για πολλά πολλά χρόνια. Μακροχρόνια προστασία. Αναλύωτες αποχρώσεις με σμαλτοπλάστα ακρίλικ για εξωτερικές επιφάνειες από τη Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
9: Τα προϊόντα της Βέχρο θα τα βρείτε στο Πολυκατάστημα Φροντινός, στο πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Πολυκατάστημα Φροντινός. Τηλέφωνο 23 510 23 787.

0: μπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι.
1: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 0 22 794 και στο technometal.com.gr.
0: Κατερίνη, Κλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Ώρα για να εμπιστευτείτε τους ειδικούς για τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρωτα χειρόχρηστα ξανά, μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω πω πω πω, πω πω πω πω, μαύρη μαυρίλα ως εμένα.

0: γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25ης Μαρτίου.
2: Το σπίτι μας δεν είναι μόνο οι τέσσερις τείχοι και η στέγη μας. Είναι ο καναπές που σε περιμένει μετά από μια κουραστική μέρα. Το κρεβάτι που σε ξεκουράζει και σου ανανεώνει την ενέργεια. Η αυλή που γίνεται το καλοκαιρινό σου καταφύγιο. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε χώρο δικό σου. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Από έπιπλα σαλονιού και κρεβατοκάμαρας μέχρι έπιπλα κήπου, διακόσμηση και εξοπλισμό κουζίνας, όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι για να γίνει ένα σωστό σπιτικό. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε σήμερα το κατάστημα ή το e-shop μας σπίτιμας.gr και δώστε στο χώρο σας τη ζεστασιά που του αξίζει.
3: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Alchimica, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος. Αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Έπιπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας μετά την περίσταση στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510-22100 72 και online στο kirizopoulos.gr. Kirizopoulos, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός για πρώτη φορά στον Πλαταμόνα, powered by Coca-Cola. Κάστρο Πλαταμόνα, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και σημεία προπόλησης Φεστιβάλ Ολύμπου. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η υδρόγειος ακούει.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί, είπες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12:30. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσεις κταίο? Για τσεκαρέ το.
4: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πήρε και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία πού πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus AutoVision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και φρύ ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus AutoVision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus AutoVision. Σημασία δεν έχει που πήγαινες παλιά, αλλά ότι τώρα πας το καλύτερο με διαφορά.
5: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό: να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
6: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
5: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Άκουσε εκείνα μου απαγορεύει να φέρνω ψάρι στο σπίτι, γιατί και καλά θα τη μυρίσει το σπίτι. Τι λες αγάπη μου που δεν θα τρώω εγώ το φρέσκο ψαράκι μου? Μωρέ, θα στο ψήσω το ψάρι εγώ.
9: Για ολόφρεσκα ψάρια που τα απολαμβάνετε και έτοιμα ψημένα, η επιλογή είναι μία.
10: Ψαράδικο. Μεγάλη ποικιλία σε ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά.
9: Πού? Στην Κασάνδρου.
10: Αν θέλετε, τα ψήνουμε ή τα τηγανίζουμε εμείς για εσάς.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
10: Ψαράδικο. Κασάνδρου 26, Κατερίνη.
9: Τηλέφωνο 23510-27217.
10: Πάντα φρέσκα.
11: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά. Και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
12: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
9: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
12: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
9: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
9: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
9: Ζωή και Κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Κατερίνη. Πλαταμόνας. Λιτόχωρο. Βίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι μία. Ώρα για βιοκαθαρισμό του στρώματός σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογείρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Έξτρα φημίρισμα.
7: Έξτρα ευεξία.
6: Έξτρα απόχρωση.
7: Τιμή.
6: Αυτή δεν είναι έξτρα.
7: Έξτρα Eco από τη Χροτέρ.
6: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
7: Χροτέρ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
8: Τα χρώματα Χροτέρ θα τα βρείτε στο κατάστημα Αφίδο Μακίδη. Λεωφόρος Ιασονίδη 89. Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-036-851.
9: Μερικοί το προτιμούν φρέντο, άλλοι ζεστό, με αφρόγαλα ή χωρίς, με ζάχαρη ή σκέτο. Αλλά όλοι επιλέγουν το Franklin Coffee House, γιατί εδώ ο καφές αποκτάει άλλη διάσταση. Franklin, 16 Οκτωβρίου 1 και Πλατείας Ελευθερίας. Τηλέφωνα για delivery 2351-032-035. Κάλεσε και απόλαυσέ τον στο χώρο σου. Συνόδευσέ τον με τις υπέροχες γλυκές και αλμυρές προτάσεις. Franklin, your daily coffee adventure.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Αλκίνικα, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος, αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα,

0: Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk. Από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
1: Τα προϊόντα της Βέχρο θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Βροντινός, στο πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Πολυκατάστημα Βροντινός. Τηλέφωνο 23 510 23 787.
2: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
3: Ένα χαλί προσφέρει ζεστασιά και ομορφιά. Είναι όμως και μια σημαντική επένδυση.
4: Για τη φροντίδα τους, εμπιστευτείτε την Οικολογική Ολύμπου. Ένα μεγάλο όνομα με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
3: Τα χαλιά σας καθαρίζονται αποκλειστικά με οικολογικά προϊόντα. Φυλάσσονται και αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες κλιματισμού και παραδίδονται άμεσα μόλις το ζητήσετε.
4: Οικολογική Ολύμπου. Οι αμέτρητοι ευχαριστημένοι πελάτες μας είναι η δική σας απόδειξη.
3: Οικολογική Ολύμπου. Στην Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351 051 000.
5: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ο κόσμος 103,8 έχει και άπια το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχεις, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος όπου

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 1:30. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσεις κταίο? Για τσεκαρέ το.
2: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία που πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus AutoVision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια, αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus AutoVision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus AutoVision. Είναι βουνό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
7: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 23510-78323 και στο digitalpavlatools.gr. Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος Ωμικρον Εψιλον αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος Ωμικρον Εψιλον, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-022794 και στο technometal.com.gr.
0: Κατερίνη.
9: Ακούει.
0: Πλαταμούνας.
9: Ακούει.
0: Λιτόχωρο.
9: Ακούει.
0: Δίον.
9: Ακούει.
0: Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Ώρα για την καθαριότητα του εργασιακού σας χώρου.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογείρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25ης Μαρτίου.
8: Σήμερα τρώμε ψαράκι.
9: Μπράβο!
8: Βρήκα το καλύτερο ψαράδικο. Μόνο φρέσκα ψάρια από τη θάλασσα.
9: Εγώ δεν μπορώ το τηγάνισμα στο σπίτι.
8: Μην ανησυχείς. Μπορείς να τα πάρεις και έτοιμα, ψημένα ή τηγανισμένα, κατευθείαν στο τραπέζι σου.
10: Αυτό είναι το ψαράδικο. Κασάνδρου 26, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-27217.
11: Ψαράδικο. Η πιο φρέσκα επιλογή κατευθείαν από τη θάλασσα.
12: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

0: Βίσμπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι.
1: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η υδρόγειος ακούει.

0: επιτυχίες.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα χειρόχρηστα ξανά. Μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω. Μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω. Και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα.
4: Ρε εσείς, που το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
5: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
6: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
7: Έπιπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία, με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510 22172 και online στο kirizopoulos.gr. Kirizopoulos, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Kerakol, Benetron, Αλκίνικα, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος, αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
8: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
9: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες, καλέστε το 2351-026743 και 6995-301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία, στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό, στο πιάτο σας.
0: Κατερίνη, Πλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 3. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κιτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο, μαύρα κι άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογύρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
0: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
7: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν

0: ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
6: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
7: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, για πρώτη φορά στον Πλαταμόνα, powered by Coca-Cola, Κάστρο Πλαταμόνα, Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 9.30, opening act, Νίνα Μαζάνη, με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και σημεία προπόλησης, Φεστιβάλ Ολύμπου. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
9: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 3:30. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσεις κταίο? Για τσεκαρέτο.
2: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχει και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία που πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus AutoVision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus AutoVision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus AutoVision. Είναι βουνό.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25ης Μαρτίου.
8: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-022-794 και στο technometal.com.gr.
9: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
10: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 2310-78323 και στο digitalpavlatools.gr.
11: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως?
12: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
11: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή?
12: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
11: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
12: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κατερίνη.
13: Ακούει.
0: Κλαταμούνας.
13: Ακούει.
0: Λιτόχωρο.
13: Ακούει.
0: Δίον.
13: Ακούει.
0: Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8.
1: Επιτυχίες!
2: Μόνο επιτυχίες!
1: Μόνο επιτυχίες!
0: Εδώ ακούς

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4. Ώρα για βιοκαθαρισμό του στρώματός σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογύρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα, θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Πω, τι λάμψη, τι ζωντάνια.
9: Αχ, βρίσκεις, μόλις γύρισα από το κομμωτήριο.
8: Δεν λέω για σένα, για τα χαλιά λέω.
10: Αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει μόνο από την οικολογική Ολύμπου. Τα υπερσύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια που διαθέτουν μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για το πλύσιμο, το στέγνωμα και τη φύλαξη των χαλιών σας. Καθαρισμός αποκλειστικά με οικολογικά, βιοδιασπόμενα προϊόντα που εξασφαλίζουν την υγεία σας και των παιδιών σας. Οικολογική Ολύμπου για χαλιά, φλοκάτες, μουκέτες, παπλώματα, κουβέρτες και σαλόνια. Στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 23 51 0 51 000. Οικολογική Ολύμπου. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
11: Το σπίτι μας δεν είναι μόνο οι τέσσερις τοίχοι και η στέγη μας. Είναι ο καναπές που σε περιμένει μετά από μια κουραστική μέρα. Το κρεβάτι που σε ξεκουράζει και σου ανανεώνει την ενέργεια. Η αυλή που γίνεται το καλοκαιρινό σου καταφύγιο. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε χώρο δικό σου. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Από έπιπλα σαλονιού και κρεβατοκάμαρας μέχρι έπιπλα κήπου, διακόσμηση και εξοπλισμό κουζίνας, όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι για να γίνει ένα σωστό σπιτικό. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε σήμερα το κατάστημα ή το e-shop μας σπίτιμας.gr και

0: σχόλια και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar, εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή, στην παραλία Κατερίνης.
1: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
2: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρέσκο ψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
3: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
2: παράγγειλε το στο 23510-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
4: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

Ό,τι ακούς, ό,τι τραγουδάς, ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ. Κόσμος 103,8.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Έξτρα φημίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα έκο από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεται για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα Αφίδο Μακίδη, Λεωφόρος Ιασονίδη 89, Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-036-851.
4: Μερικοί το προτιμούν φρέντο, άλλοι ζεστό, με αφρόγαλα ή χωρίς, με ζάχαρη ή σκέτο. Αλλά όλοι επιλέγουν το Franklin Coffee House, γιατί εδώ ο καφές αποκτάει άλλη διάσταση. Franklin, 16 Οκτωβρίου 1 και Πλατείας Ελευθερίας. Τηλέφωνα για delivery 2351-032-035. Κάλεσε και απόλαυσέ τον στο χώρο σου. Συνόδευσέ τον με τις υπέροχες γλυκές και αλμυρές προτάσεις. Franklin, your daily coffee adventure.
5: Άκουσε εκεί να μου απαγορεύει να φέρνω ψάρι στο σπίτι, γιατί και καλά θα τις μυρίσει το σπίτι. Φίλες αγάπη μου, που δεν θα τρώω εγώ το φρέσκο ψαράκι μου. Μωρέ, θα στο ψήσω το ψάρι εγώ.
6: Για ολόφρεσκα ψάρια που τα απολαμβάνετε και έτοιμα ψημένα, η επιλογή είναι μία.
7: Ψαράδικο. Μεγάλη ποικιλία σε ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά.
6: Πού? Στην Κασάνδρου.
7: Αν θέλετε, τα ψήνουμε ή τα τηγανίζουμε εμείς για εσάς.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ψαράδικο. Κασάνδρου 26, Κατερίνη.
6: Τηλέφωνο 23510-27217.
7: Πάντα φρέσκα.
8: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
9: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

μπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι. Κατερίνη. Πλαταμόνας. Λιτόχωρο. Βίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 5. Ώρα να απαλλαγείτε από το άγχος της διαχείρισης στην πολυκατοικία σας.
2: Σας παρακαλώ, χάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρωτα κοινόχρηστα ξανά, μες στο σκοτάδι περπατά. Η σκέψη μου στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ, το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα!
4: Ρε εσείς, πού το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριση?
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε.
7: Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουπίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
8: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
7: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
8: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
8: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
7: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35, με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
8: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Φαντάσου ένα ταξίδι

0: Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
0: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
2: Ανακάλυψε στο επίσημο δίκτυο MG σε όλη την Ελλάδα όλα τα SUV της MG. Με κινητήρες βενζίνης και υβριδικούς, με το πρωτοποριακό σύστημα MG Pilot και με 7 χρόνια εγγύηση. Από 18.950 ευρώ. MG. You drive us. Κωνσταντινίδης Ιορδάνη Σίκε. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. Τέρμα 25 Μαρτίου, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-29-418.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, για πρώτη φορά στον Πλαταμόνα. Powered by Coca-Cola. Κάστρο Πλαταμόνα. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και σημεία προπόλησης Φεστιβάλ Ολύμπου. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ερημιά.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 5:30. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσεις κταίο? Για τσεκαρέ το.
2: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία που πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus AutoVision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus AutoVision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus AutoVision. Είναι βουνό.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
7: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
8: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
9: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Αλκίνικα, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος. Αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια είδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
10: Ένα χαλί προσφέρει ζεστασιά και ομορφιά. Είναι όμως και μια σημαντική επένδυση.
11: Για τη φροντίδα τους, εμπιστευτείτε την Οικολογική Ολύμπου. Ένα μεγάλο όνομα με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
10: Τα χαλιά σας καθαρίζονται αποκλειστικά με οικολογικά προϊόντα. Φυλάσσονται και αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες κλιματισμού και παραδίδονται άμεσα μόλις το ζητήσετε.
11: Οικολογική Ολύμπου. Οι αμέτρητοι ευχαριστημένοι πελάτες μας είναι η δική σας απόδειξη.
10: Οικολογική Ολύμπου. Στην Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351-051.000.
9: Κατερίνη.
12: Ακούει.
9: Πλαταμούνας.
12: Ακούει.
9: Λιτόχωρο.
12: Ακούει.
9: Δίον.
12: Ακούει.
9: Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8.
12: Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών του επαγγελματικού σας χώρου.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογείρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Αλκίνικα, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος. Αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Βάψιμο, επισκευή, κατασκευή, ό,τι και αν ετοιμάζεις, ξεκίνα από τα σωστά υλικά. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Χρώματα τείχου, εργαλεία, υλικά κατασκευών και γενικός εξοπλισμός. Όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα, εύκολα και με αποτέλεσμα. Λύσεις για κάθε εργασία, μικρή ή μεγάλη. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Σε περιμένουμε στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης ή online σπίτιμας.gr. Φτιάξ' το σωστά από την αρχή.
8: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-2274 και στο technometal.com.gr.
9: Έθριος αναμένεται ο καιρός στις επόμενες.
10: Βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν σχεδόν όλη την Ελλάδα.
9: Ηλιοφάνεια και άνοδος στις θερμοκρασίες.
10: Χιόνια θα δούμε στα ορεινά.
11: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι καιρό θα κάνει. Όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο καιρό θα αντέξει το χρώμα του τοίχου σας. Γιατί το Σμαλτοπλάστ Ακρίλικ από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες και να παραμένει αναλύωτο για πολλά χρόνια. Μακροχρόνια προστασία. Αναλύωτες αποχρώσεις με Σμαλτοπλάστ Ακρίλικ για εξωτερικές επιφάνειες από τη Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
12: Τα προϊόντα της Βέχρο θα τα βρείτε στο Πολυκατάστημα Βροντινός, στο πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Πολυκατάστημα Βροντινός. Τηλέφωνο 23510 23787.
13: Έπιπλο Κυριζόπουλος.

0: ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας, μετά την περίσταση στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510-22172 και online στο kirizopoulos.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
1: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
2: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της

Κόσμος 103,8. Καλύτερος και από React σε Story.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Ποιος να σου το πει, αυτό λείπεις εσύ, λείπει κι ο Θεός.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρωτα κοινόχρηστα ξανά. Με στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω. Μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω. Και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα.
4: Ρε εσείς, που το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
5: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
6: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
7: Έξτρα φημίρισμα.
8: Έξτρα ευεξία.
7: Έξτρα απόχρωση.
8: Τιμή.
7: Αυτή δεν είναι έξτρα.
8: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
7: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεται για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
8: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
9: Τα χρώματα Χροτέ θα τα βρείτε στο κατάστημα Αφίδο Μακίδη. Λεωφόρος Ιασονίδη 89. Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-036-851.
10: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Όλ. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
11: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
12: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
11: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
12: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
12: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
11: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
12: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε.

Το Βίσμπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι. Κατερίνη, Κλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον, όλοι ακούνε Κόσμος 103,8, το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 7. Ώρα για την καθαριότητα στην πολυκατοικία σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο, μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογύρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα, θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό, να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
7: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
6: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
8: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25 Μαρτίου.
10: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η υδρόγειος ακούει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 7:30. Ώρα για το ραντεβού σου με το ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών.
2: Αχ, Όλυμπος. Τι υπέροχη θέα. Και πόσο φανταστικός ο καφές. Τι, έτοιμο το αμάξι μου. Με συγχωρείτε, πέρασε ήδη έλεγχο. Αχ, σας παρακαλώ, μπορώ να κάτσω λίγο ακόμα? Κάθε φορά που έρχομαι στο ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών, η ίδια ιστορία. Όση ώρα εγώ απολαμβάνω το καφεδάκι μου και βλέπω Όλυμπο, η ομάδα Όλυμπος ελέγχει άψογα το αμαξάκι μου με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Εγώ φταίω που θέλω να μείνω κι άλλο.
3: Ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών. Το νέο κταίο της Κατερίνης με την εμπειρία της Οτοβιζιών. Υπερσύγχρονα μηχανήματα. Υπέροχος χώρος αναμονής. Άριστη εξυπηρέτηση με πλούσια δώρα. Μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση, τέρμα 25 Μαρτίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου για κταίο στο 2351-077-377.
2: Φεύγω τώρα, αλλά θα ξανάρθω. Θα φέρω για το μηχανάκι. Γιώτα κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών. Το πιο σύγχρονο κταίο στην Κατερίνη.
0: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
5: Το σπίτι μας δεν είναι μόνο οι τέσσερις τοίχοι και η στέγη μας. Είναι ο καναπές που σε περιμένει μετά από μια κουραστική μέρα. Το κρεβάτι που σε ξεκουράζει και σου ανανεώνει την ενέργεια. Η αυλή που γίνεται το καλοκαιρινό σου καταφύγιο. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε χώρο δικό σου. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Από έπιπλα σαλονιού και κρεβατοκάμαρας μέχρι έπιπλα κήπου, διακόσμηση και εξοπλισμό κουζίνας, όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι για να γίνει ένα σωστό σπιτικό. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε σήμερα το κατάστημα ή το e-shop μας σπίτιμας.gr και δώστε στο χώρο σας τη ζεστασιά που του αξίζει.
6: Σήμερα τρώμε ψαράκι.
7: Μπράβο!
6: Βρήκα το καλύτερο ψαράδικο. Μόνο φρέσκα ψάρια από τη θάλασσα.
7: Εγώ δεν μπορώ το τηγάνισμα στο σπίτι.
6: Μην ανησυχείς. Μπορείς να τα πάρεις και έτοιμα, ψημένα ή τηγανισμένα, κατευθείαν στο τραπέζι σου.
8: Αυτό είναι το ψαράδικο. Κασάνδρο 26, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-27217.
9: Ψαράδικο. Η πιο φρέσκα επιλογή, κατευθείαν από τη θάλασσα.
10: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
11: Έπιπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία, με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510-22172 και online στο kirizopoulos.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
12: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνία τηλεφωνικές παραγγελίες, καλέστε το 2351-026743 και 6995-301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία, στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό, στο πιάτο σας.
0: Κατερίνη, Κλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

κάποιε το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχεις, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος όπου και αν βρίσκεσαι. Κόσμος 103,8. Ακούγεται παντού.

0: να σ' αγαπώ.
1: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας.
3: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο Κιτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
4: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
5: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
3: Ναι, αλλά είτε θα απογείρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
6: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
7: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
8: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 2310-78323 και στο digitalpavlatools.gr.
9: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
10: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
12: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-02794 και στο technometal.com.gr.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός για πρώτη φορά στον Πλαταμόνα. Powered by Coca-Cola. Κάστρο Πλαταμόνα. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και σημεία προπόλησης Φεστιβάλ Ολύμπου. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
14: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8:30. Ώρα για το ραντεβού σου με το ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οντοβιζιών.
2: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πήρες και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία πού πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus Autovision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus Autovision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus Autovision. Σημασία δεν έχει που πήγαινες παλιά, αλλά ότι τώρα πας στο καλύτερο με διαφορά.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό: να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
6: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
5: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
7: Άκουσε εκείνα, μου απαγορεύει να φέρνω ψάρι στο σπίτι, γιατί και καλά θα της μυρίσει το σπίτι. Τι λες αγάπη μου που δεν θα τρώω εγώ το φρέσκο ψαράκι μου? Μωρέ, θα στο ψήσω το ψάρι εγώ.
4: Για ολόφρεσκα ψάρια που τα απολαμβάνετε και έτοιμα ψημένα, η επιλογή είναι μία.
8: Ψαράδικο. Μεγάλη ποικιλία σε ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά.
4: Πού? Στην Κασάνδρου.
8: Αν θέλετε τα ψήνουμε ή τα τηγανίζουμε εμείς για εσάς.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ψαράδικο. Κασάνδρου 26, Κατερίνη.
4: Τηλέφωνο 23510-27217.
8: Πάντα φρέσκα.
9: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
10: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρέσκο ψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
9: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
10: παράγγειλε το στο 23510-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
0: Κατερίνη, Πλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον, όλοι ακούνε Κόσμος 103,8, το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 9. Ώρα για να αναθέσετε τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας στην Αύρα.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία, θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει ψυχή, φέρνει μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα χειρόχρηστα ξανά, μες στο σκοτάδι περπατά. Η σκέψη μου στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ, το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα.
4: Ρε εσείς, πού το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Έξτρα φημίρισμα.
7: Έξτρα ευεξία.
6: Έξτρα απόχρωση.
7: Τιμή.
6: Αυτή δεν είναι έξτρα.
7: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
6: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
7: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
8: Τα χρώματα Χροτέ θα τα βρείτε στο κατάστημα Αφίδο Μακίδη. Λεωφόρος Ιασονίδη 89. Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-036-851.
9: Πάλι η έξοδα, πάλι σπατάλες. Πρόπερση δεν πήραμε χαλιά, τώρα πήρες καινούρια.
10: Τι φωνάζεις, ανθρωπέ μου, τα ίδια είναι.
9: Μα αυτά λάμπουν.
10: Τα πήγα στην οικολογική Ολύμπου για καθάρισμα.
9: Μπράβο, φοβερό. Και τα λεφτά που σου έδωσα τι τα έκανες?
1: Αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει μόνο από την οικολογική Ολύμπου. Τα υπερσύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια που διαθέτουν μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για το πλύσιμο, το στέγνωμα και τη φύλαξη των χαλιών σας. Καθαρισμός αποκλειστικά με οικολογικά, βιοδιασπόμενα προϊόντα που εξασφαλίζουν την υγεία σας και των παιδιών σας. Οικολογική Ολύμπου για χαλιά, φλοκάτες, μοκέτες, παπλώματα, κουβέρτες και σαλόνια. Οικολογική Ολύμπου στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351-051.000. Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2310-26-403. Σταθακόπουλος Όλου. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
11: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
12: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
11: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
12: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
11: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
12: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
11: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
12: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
1: Βάψιμο, επισκευή, κατασκευή, ό,τι και αν ετοιμάζεις, ξεκίνα από τα σωστά υλικά. Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερία.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Αχ, καρδιά μου, κι εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Έπιπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία, με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510 22172 και online στο κυρι...

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25ης Μαρτίου.
5: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε το 2351-026743 και 6995-301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό στο πιάτο σας.

σας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι. Κατερίνη, Κλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

Κόσμος 103,8. Καλύτερος και από React σε story.

κόσμος 103,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά ή τα θα απογύρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό. Να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης. Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
7: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
8: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 23510-78323 και στο digitalpavlatools.gr. Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-022794 και στο technometal.com.gr.
9: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: επιτυχίες.
1: Μα είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ που ξυπνάω για χρόνια κι είναι εκεί ακόμα.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
0: Κατερίνη, Κλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

Ό,τι ακούς, ό,τι τραγουδάς, ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ. Κόσμος 103,8.

0: Κόσμος 103,8. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
0: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο enpavlapapagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός. Για πρώτη φορά στον Πλαταμόνα. Powered by Coca-Cola. Κάστρο Πλαταμόνα. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και σημεία προπόλησης Φεστιβάλ Ολύμπου. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η υδρόγειος ακούει.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμο.

Κόσμος 103,8. Καλύτερος και από React σε Story.

0: Παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμος 103,8.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Κόσμος 103,8. Άκουσε μας online σε όλα τα κινητά και tablet. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή. Εντελώς δωρεάν.

0: παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμος 103,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

κάποιε το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχεις, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος.